ήταν ο Ρωσί, πατησέλη. Ήταν γιατί τον κουμπούκα φύγει με βιώματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαγόν δόκλη ουσί ήταν άρε λοκάλ. Αυτό είναι η καλαβέλα, αλλά ήθελε μόρα σμαίδα την φάτρα. Και τότε ήταν ο αυτοί και τέπο. Σε ήθελα κούτα πήρε τέπο, μακά έτσι σε πράτα. Να δεν χαλούσε δέρε, αξιά του ζαμόρου πάρε, κουμπάσρε,

0: άγρογες ή κήρυξε με τα νομοθετή βάζει δωμάτα σε ρίτα τύμφαλ με μία δολέ αφέτα γεγατά σαούδι βάχουν να συνεχίσουν ούζα βατκίνη πισελμα.
1: Ouvintes, nem aqui informação balorong ohing. Os estúdio central Kampung Alor Dili, Hauer Siena Belo, lori equipa nebe serviço, hato obrigado wine e adeus.